0: Σαμιώτισα, σαμιώτισα, πότε θα πάσεις σαμό. Πες μου να ρίξω τα κουπιά για να έρθω να σε πάρω. Σαμιώτισα με τις ελιές, πότε θα πεις να σε πάρω. Άντε τώρα και να πεις όχι, δεν το μπορώ.
1: I'm afraid that I can, that never, I can never get back, back to it. I am afraid.
2: I am afraid.
3: Die Seele schwer.
4: Nothing can happen.